0: Η ώρα είναι 5.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον αθλητισμό, Μίλτος Πυρόπουλος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Έτωλο Ακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.
4: La nostalgia que ellos sentían estando fuera de Buenos Aires.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: είναι 7.30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ουνόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Να, και αδιάβασε εδώ γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
13: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα.
0: κάθε ημέρα. Φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
13: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
14: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
13: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
14: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
13: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
16: Ράδιο Γάμα 94 FM.
17: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
18: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Την εκπομπή Υπάρχει και Αντίλογος. Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026. Σωτηρίου ή μη έτους. Και όλα αυτά βέβαια που λέμε σωτηρίου ή μη έτους με σατυρική διάθεση. Μην το πάρουμε και πολύ σοβαρά, γιατί θα σκάσουμε τελικά. 13 Ιουνίου. Για τους προληπτικούς όσοι είναι, δεν μπορούμε να εκφράσουμε άποψη αν είναι σωστοί οι προληπτικοί και επαληθεύονται ή δεν επαληθεύονται, γιατί ο καθένας έχει και τα επιχειρήματά του. Τέλος πάντων, ας ξεφύγουμε από αυτό το θέμα και ας πάμε στα σημερινά, και όχι μόνο τα σημερινά, τα σημερινά με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν, γιατί το παρελθόν μας διδάσκει. Και ξέρετε βρε παιδιά, εδώ στην Ελλάδα η ιστορία επαναλαμβάνεται με μόνιμη εποδό σε κάθε εποχή, σε κάθε δύσκολη ή εύκολη περίοδο. Σε δύσκολες περίοδους είχαμε περισσότερους. Εμείς οι Έλληνες τι κάναμε? Δουλεύαμε λίγο μονιασμένοι και μετά άρχιζε ο καυγάς και στο βάθος ο εμφύλιος. Το έχουν ζήσει και το έχουν βιώσει όλες οι γενιές του παρελθόντος, μα όλες.

Ας πάμε όμως στα Ιωθώτα της ημέρας. Σήμερα λέει γιορτάζουν Ακυλίνη και Αντίπατρος. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια, Διεθνής ημέρα ρήψης τσεκουριού, Παγκόσμια ημέρα softball. Και σαν σήμερα, ας ταξιδέψουμε λίγο στο παρελθόν, στην Ελλάδα και όχι μόνο. 1381, ο Γότε Τάιλερ ηγείται της εξέγερσης των χωρικών στην Αγγλία. Στην Αγγλία παρακαλώ. Απαιτώντας, τι απαιτούσαν οι λαοί ανά τους αιώνες, έτσι, αυτονόητο, λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο τον Δεύτερο. Θα τους είχε τσακίσει τους φόρους και αυτός βέβαια, ο βασιλεύς. Και δεν ήταν μοναδικός στην ιστορία. Η υπόθεση αυτή φτάνει μέχρι τις ημέρες μας και όχι μόνο για τους βασιλείς αλλά και για τους υποδέλυπους. Πρόκειται για την πρώτη λαϊκή εξέγερση που έχει καταγραφεί στην αγγλική ιστορία. Έτσι, για την ιστορία το λέμε. Σαν σήμερα, το 1825, ο Ιωάννης Μακρυγιάννης σταματάει στους Μήλους τον Ιμπραήμ, τον πανίσχυρο και ανίκητο μέχρι τότε Ιμπραήμ, που κατευθύνεται προς τον Ναύπλιο. Και το σχόλιο του ιστορικού λέει ότι είναι η πρώτη νίκη των Ελλήνων κατά του Αιγύπτιου εισβολέα. Λεβέντες είμαστε. Γιατί όταν μπήκε ο Ιμπραήμ στη Μεθόνη, νομίζω αποβιβάστηκε, στην Καλαμάτα κάτω και στην Όμο Μεσσηνίας αποβιβάστηκε, οι καπεταναίοι του αγώνα που είχαν οδηγήσει τους Έλληνες σε θριάμβους που ήσαν εξορία και φυλακή, παρακαλώ. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Για να μην λένε κάποιοι ότι εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Να, το λέει και η ιστορία. Είχε μπει ο Ιμπραήμ, αλώνησε, χόρεψε στην Πελοπόννησο και μετά αφήσανε ελεύθερο τον Κολοκοτρώνη και τους υπόλοιπους. 40 των αριθμών περίπου τους είχαν στην Ήδρα κλεισμένους και δεν τους έδιναν καμία πληροφορία όταν ο Ιμπραήμ αποβιβαζόταν στην Πελοπόννησο. Ωραία είμαστε. 1863, Γαλλία, Αγγλία και Ρωσία και Δανία αυτή τη φορά υπογράφουν συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδος. Θέλαμε βασιλιά. Και βασιλιά μας στείλαν, αλίμον. Υπήρχαν στις ευρωπαϊκές αυλές γόνοι βασιλέων που ήθελαν να βασιλεύσουν. Και περάσανε και καλά βέβαια. Στο άρθρο 4 όμως της συνθήκης αυτής προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα, παρακαλώ. Μην το παραβλέπουμε και αυτό. Δεν μας έστειλαν μόνο τον Γεώργιο, μόνο τα θετικά και τα αρνητικά που είχε, και ήταν πολλά και τα αρνητικά βέβαια. Τον κρίνει η ιστορία, αλλά ήρθε με μια πρίκα. Τα Ιόνια νησιά στην Ελλάδα. Άνευ πολέμου αυτή τη φορά. Και βέβαια θα ενσωματώνονταν στην Ελλάδα τα Εφτάνησα όταν το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή, και το αποφάσισε.

1988 ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκούτο Σαλ επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο του φιλικού κλίματος. Ωραία, πόση φιλία μας εκδηλώνουν οι Τούρκοι, μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο, λέει, του φιλικού κλίματος που επικράτησε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη συνάντηση στον Ταβός. Πάντα οι Τούρκοι έβλεπαν προς Ανατολάς. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν ζορίσει πολύ. Και θέλω να βάλει το χέρι του βέβαια, γιατί το χοντρίναν το παιχνίδι. Κατά τα άλλα βέβαια, ήρεμα νερά. Τώρα οι λέξεις έχουν χάσει το περιεχόμενό τους ή κάτι άλλο συμβαίνει. Όταν οι Τούρκοι λένε θα ψηφίσουν για τη γαλάζια πατρίδα, έτσι, που σημαίνει ότι με νόμο δικό τους είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος να καταλάβει τα νησιά του, Αιγαίο κλπ. Κλπ. Το λένε αυτά τα πράγματα, ένα μέρος του Αιγαίου. Κατά τα άλλα, ήρεμα νησιά. Νερά, συγγνώμη. Και ξέρετε, ήταν να ψηφιστεί τον άλλο μήνα και λέγανε ο Σονούπο έρχεται. Το ψήφισμα αυτό του νομοσχεδίου που θα γίνει νόμος του κράτους στην Τουρκία. Αλλά επειδή θα γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ και οι Τούρκοι δεν θέλουν να έχουν τράβαλα και διαφωνίες, θέλουν να πούνε ότι είναι καλοί άνθρωποι και τα έχουν καλά με τους γείτονες, οι Τούρκοι το ανέβαλαν για το φθινόπωρο, λέει αυτό το νομοσχέδιο, αυτή την ψήφιση. Και κάποιοι πανηγύρισαν εδώ. Γιατί πανηγυρίζετε ρε παιδιά? Οι Τούρκοι κάνανε ένα ελιγμό για πάρτι τους, για να δείξουν στο ΝΑΤΟ ότι έχουν ήσυχα νερά με τους Έλληνες, να δείξουν και στους προμηθευτές όπλων ότι είμαστε καλοί γείτονες με τα ήσυχα νερά, φέρτε μας όπλα για να τα χρησιμοποιήσουν. Πού βέβαια, και κυρίως τα αποβατικά όπλα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Το 1831, σαν σήμερα, γεννιέται ο James Clerk Maxwell, Βρετανός φυσικός, που το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. Παρακαλώ πολύ, να λέμε και αυτά που άλλαξαν την ανθρωπότητα. 1928 γεννιέται ο Τζον Νας, Αμερικανός μαθηματικός βραβευμένος με το Νόμπελ οικονομικών το 1994 για τη συμβολή του στη θεωρία των παιγνίων. Σαν σήμερα το 1977 πεθαίνει ο Γεώργιος Κοντζιάς, διακεκριμένος Έλληνας γιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας. Καλά το είπα.

Και σαν σήμερα, να τελειώσουμε, έγινε η μάχη του Λάλα, μία από τις πρώτες νικηφόρες μάχες των επαναστατημένων Ελλήνων στην Πελοπόννησο. Το Λάλα είναι χωριό της ορεινής Ηλίας, στο όρος Φολόη.

0: μήνας έχει 13. Το τραγούδι που ακούσαμε, προσέξτε, ένα σπάνιος συνδυασμός. Η Σοφία Βέμπο άλλα τραγούδια τραγουδούσε, η τραγουδίστρια της Νίκης βέβαια το τραγούδισε, σύνθεση του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, από την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, η Στέλλα. Τότε που το ελληνικό τραγούδι είχε ψυχή. Δεν ξέρω σήμερα αν έχει ψυχή. Σίγουρα τότε είχε ψυχή. Ας έρθουμε όμως, φίλες και φίλοι, στην πολιτική καθημερινότητα. Στο πολιτικό μας γίγνεσθε, στην πολιτική κονίστρα που λέγανε παλαιότερον, οι χρησιμοποιούντες περισσότερον την καθαρεύουσα. Όχι γιατί η καθαρεύουσα ήταν η κακή γλώσσα. Καμία από τις ελληνικές γλώσσες δεν είναι κακή. Ούτε η αρχαία, ούτε η καθαρεύουσα, ούτε η δημοτική. Φτάνει να χρησιμοποιούνται σωστά οι λέξεις και οι εκφράσεις και το συντακτικό και να μην κακοποιούνται. Δυστυχώς κακοποιούνται πάρα πολύ τώρα τελευταία. Όλοι αγαπάνε το κέντρο. Κάθε κόμμα, κάθε σχηματισμός έχει, λέει, την ιδεολογία του. Δεξιά, αριστερά, κέντρο και λίγο προς τα άκρα και λίγο προς τη μέση και λίγο προς το άλλο άκρο. Ο καθένας, λέει, έχει την ιδεολογία του. Καλά κάνει και την έχει. Τώρα, κατά πόσον αυτή η ιδεολογία μπορεί να εκφραστεί επί του πεδίου που λέμε, επί του πρακτέου, είναι ένα άλλο το ζητούμενο. Λέει ο άλλος, είμαι αριστερός. Και όταν ανέβεις απάνω, ρε φίλε, θα εφαρμόσεις το αριστερό πρόγραμμα? Και άμα σου δώσουν μια διρεκτίβα, όπως δώσανε από το 2010 και δόθενες, σου δώσουν μια διρεκτίβα και σου πούνε τι? Δεν θα κάνεις παροχές, θα ψαλιδίσεις τα εισοδήματα και τα σκυλιά δεμένα. Και υπάκουσαν όλοι. Έχει γίνει. Αγαπάνε όμως πολύ το κέντρο, γιατί από το κέντρο μπορεί να μετακινηθούν ψηφοφόροι και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, και να έχουμε κέντρο δεξιά. Δεν λέει ο άλλος είμαι δεξιός, σπάνια το λέει, είμαι κέντρο δεξιός. Η λαϊκή δεξιά. Και στην αριστερά βάζουν άλλα στολιδάκια, έτσι όπως λέγαμε, άλλα επίθετα, ανανεωτική κλπ. Και λέμε γιατί οι ιδεολογίες δεν έχουν μεγάλη εφαρμογή επί του πεδίου. Κάποιοι λένε έξω οι βάσεις του θανάτου. Τώρα λέμε. Το λέγανε και στο παρελθόν. Ποιος το έκανε? Το λέγανε και πιο πριν. Τόλμησε κάποιος να διώξει τις βάσεις? Όχι, δεν είμαστε υπέρ της απόψεως. Και εμένα δεν θα μου άρεσε στον τόπο μας να υπάρχουν ξένες βάσεις. Δεν θα μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Δεν μου αρέσει, όπως και στους περισσότερους δεν αρέσουν. Όμως μετά τη Γιάλτα η Ελλάδα ανήκει στην Δύση. Και αφεντικά στη Δύση είναι οι Αμερικάνοι. Και οι Αμερικάνοι ως αφεντικά βάλανε βάσεις πολλές στο δυτικό ημισφαίριο. Δηλαδή, αν βγάλουμε αύριο ένα κόμμα που λέει έξω οι βάσεις, έτσι, θα περάσει στη Βουλή ένα νόμο και θα πει στους Αμερικάνους, κύριοι, περάστε έξω. Γίνονται αυτά. Αλλά τέλος πάντων θα μου πείτε να μην λέγονται, όχι να λέγονται. Στη δημοκρατία και στον πλουραλισμό πρέπει να λέγονται όλα. Πρέπει να λέγονται περισσότερα. Πρέπει να λέγονται και πράγματα που είναι ευχές και δεν πραγματοποιούνται. Μα θα μου πείτε θα είναι μια μόνιμη κατάσταση, δεν ξέρουμε. γιατί το παγκόσμιο γίγνεσθε, η παγκόσμια ζυγαριά, η παγκόσμια ισορροπία έχει αυτή τη στιγμή, έτσι όπως σας προείπα, δύο τα μπλοκ, τουλάχιστον το αμερικανικό, το δυτικό μπλοκ συνεχίζει να είναι ενωμένο, ενώ το ανατολικό μπλοκ, σύμφωνα Βαρσοβίας και λοιπά, τι έγιναν, διαλύθησαν, στα εξών συνετέθησαν. Είναι νόμος της ιστορίας. Αλλά τέλος πάντων, να σε επανέλθουμε στο θέμα μας. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει και τους κεντρώους και τους ολίγων πέραν του κέντρου, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάρει στο κόμμα του αρκετούς πολιτικούς που τους έχει κάνει υπουργούς, τους περισσότερους από το Πασόκ, του Αημνής του Σιμίτη. Εκεί βέβαια δεν τους πειράζει, το Πασόκ ήταν σοσιαλιστικό κίνημα και οι άνθρωποι αυτοί έκριναν σκόπιμο ότι τέριαζε σε αυτούς να πάνε στη Νέα Δημοκρατία, η οποία τους αξιοποίησε και τους έδωσε και αξιώματα. Υπουργοί, βλέπετε, πολλοί υπουργοί. Δεν το σχολιάζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία στο κόμμα έχουν και συντηρητικούς ψηφοφόρους. Συντηρητικό κόσμο. Και όταν δίνεις στους σοσιαλιστές, γιατί εφόσον ήσαν στελέχη και υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, και στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήσαν σοσιαλιστές, σοσιαλιστικό κίνημα, χάνεις από τη δεξιά μεριά. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κλείσει και τις δύο τρύπες, και αυτή την τρύπα που φεύγουν προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Και προσέλαβε και τον κύριο Κυρανάκη. Όχι βέβαια τον προσέλαβε τώρα τελευταία, ο κύριος Κυρανάκης ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ικανός και επικοινωνιακός. Τώρα κατά πόσο θα αποδώσουν αυτά τα πειράματα θα το δούμε στις κάλπες. Κοντός ψαλμός. Και από την άλλη βέβαια μεριά, το Πασόκ έχει φίρμα, μεγάλη γωνιακό μαγαζί, αλλά δεν μπαίνει κόσμος, ή αν θέλετε μπαίνει κόσμος, αλλά όχι αυτός που περιμένει. Της πτέει. Ήρθε βέβαια και είπε και ο κύριος Τσίπρας μια παλιά και σύγχρονη ιστορία και ίδρυσε το νέο του κόμμα, τον Ελλάς, και ζητάει βέβαια, τι ζητάει ο κύριος Τσίπρας, ζητάει να βγει και αυτός πρώτος, πρώτο κόμμα. Ήρθε και η κυρία Καριστιανού με δικά της επιχειρήματα. Από την άλλη βέβαια μεριά είναι το ΚΚΕ με τις γνωστές του θέσεις. Κατά πόσον εφαρμόζονται στο σημερινό κόσμο είναι ένα ζητούμενο. Το ότι όμως διαπιστώνει κάποιες σωστές προτάσεις, και αυτό είναι θετικό. Εμείς τα λέμε όλα. Σωστές προτάσεις, δώστε λεφτά στον κόσμο, έτσι. Αυξήστε τους εργαζόμενους. Τώρα βέβαια αυτό είναι δίκο από μαχαίρι, γιατί αν δώσει αυξήσει τους εργαζόμενους, μια επιχείρηση πιθανόν να πέσει έξω και να μείνουν άνεργοι. Δεν ξέρω εγώ, δώστε λεφτά στους δημοσίους υπαλλήλους, στους συνταξιούχους. Καλή η πρόταση, δεν λέμε, πολύ καλή. Και ας σου κλείσουν τη στρόφη απ' έξω και σου πούνε stop, τι θα κάνεις? Σίγουρα θα ακούσεις, γιατί δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών.

0: Φυτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Ονόθεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ. Τηγανιτά ή ψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Τινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610 313 388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94FM.
13: Αχαΐα.
14: Ηλία.
13: Έτωλο Ακαρνανία.
14: Και www.radiogamma.gr.
15: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τον αντίλογό μας. Θέλουμε να τα έχουμε με όλους καλά εμείς. Και ό,τι λένε, καλώς το λένε. Ναι, επιμένω, καλώς το λένε. Και αν είναι ανεδαφικό, καλώς το λένε, βρε παιδιά. Ας κρίνουμε εμείς. Ας οριμάσουμε κάποιοι από μας. Βάζω πρώτα-πρώτα τον εαυτό μου, μην παραξηγηθούμε. Το εκλογικό σώμα να ανεβάσει το μέσον όρο, έτσι, γνώσεως του καλού και του κακού. Να χρησιμοποιήσω την

Είναι βιβλική έκφραση. Να ξέρει να κρίνει και να τα ακούει όλα. Να μην αποκλείει τίποτα. Να μιλάνε όλοι. Και γίνεται αυτό σε πολλά σημεία και σε μεγάλη έκταση. Και ο ψηφοφόρος πρώτον να σηκωθεί από την καρέκλα την ημέρα των εκλογών και να πάει να ψηφίσει πρώτον. Και δεύτερο, να βάλει το μυαλό του να δουλέψει ποιον θα ψηφίσει. Γίνονται αυτά. Η αποχή βέβαια καλά ή αν θέλετε κακά κρατεί. Υπάρχει μεγάλη αποχή. Και δεύτερο, η επιλογή εδώ σηκώνει η κουβέντα, αλλά οπωσδήποτε δεν θέλουμε να κρίνουμε τις διαχρονικές και εκάστοτε επιλογές, άλλωστε δεν είναι και το θέμα μας αυτό. Συνεχίζουμε και για τα άλλα κόμματα. Δεν θα τα εξαντλήσουμε όλα, είναι πολλά. Το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Ο κύριος Βελόπουλος έχει τις απόψεις του. Τις ακούμε και αυτές, όπως ακούμε και τις απόψεις όλων των κομμάτων. Και από τη, ξεχάσαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι πάθαμε, ξεχάσαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο κόμμα μετά τις προηγούμενες εκλογές. Αξιωματική αντιπολίτευση παρακαλώ. Και από ό,τι φαίνεται έκαναν ό,τι μπορούσαν διαπράξεων ή παραλήψεων, χρησιμοποιώ και το νομικό όρο, από κακές στραβές ενέργειες και αυλεψίες, να μην χρησιμοποιώ άλλες λέξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις σήμερα δεν μπαίνει στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα βέβαια αυτό έγινε τυχαίο από το κακό το ριζικό μας και από την τύχη μας που δεν μας θέλει, όχι κυρίες και κύριοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε εκεί που έφτασε από τις πράξεις και τις ενέργειες των στελεχών του, των περισσότερων. Και τώρα βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει φτώχεια και όπου υπάρχει φτώχεια δημιουργείται και η ανάλογη γκρίνια, γκρίνια πολύ. Πού θα πάμε στον κύριο, στον Τσίπρα, τον σύντροφο Τσίπρα λένε αυτοί, ως ανήκοντες σε ένα κόμμα, σε μια ιδεολογία. Ο κύριος Τσίπρας, φτιάχνοντας το κόμμα του από κάποιες προσωπικότητες, πήρε κάποια στελέχη, κυρίως από τον ανανεωτικό αριστερό χώρο, και από εκεί και πέρα, παράδοξον, για τα ελληνικά δεδομένα, έκλεισε τις πόρτες. Κύριοι, δεν μπορείτε να έρχεστε και να μπαίνετε και δει όταν είστε βουλευτές. Ρήτρα κι αυτοί. Όχι όταν παραιτηθούν από το βουλευτή λύκη θα τους δεχτούμε. Εδώ ο κύριος Τσίπρας φαίνεται δύσκολος. Ή κάνει το δύσκολο. Ή θέλει να κάνει επιλογή, αλλά οι κερίγουμε ναι τι. Τώρα βέβαια, αν ανοίξει τις πόρτες, πιθανόν να πάει εκεί πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε και κάποιοι από τους ανένταχτους 39 βουλευτές παρακαλώ. Ζωή να έχουνε. Ανένταχτοι αυτοί. Δεν παράδωσε κανένα στην έδρα του. Μόνο ο Κωνσταντινόπουλος του ΠΑΣΟΚ και οι Αξιόγλου από την Νέα Αριστερά παρέδωσαν τις έδρες τους. Μήπως αυτό αποτελεί ένα καλό μάθημα? Όχι γιατί οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένες, οι υπόλοιποι υποχρεωμένοι άλλοι να παραδώσουν τις έδρες τους. Όχι, όχι, όχι. Αλλά υπάρχει και κάποια δεοντολογία. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δύο κουβεντούλες να πούμε, γιατί είπαμε ότι ποιος του φταίει. Αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις έχανε. Ο κύριος Τσίπρας απεχώρησε, παραιτήθη δηλαδή από ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και μετά πήγανε σε εκλογές. Εδώ στα κόμματα υπάρχει μια ιδιορυθμία, αν θέλετε, που την έχουμε κριτικάρει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Τα κόμματα, λέει, απευθύνονται εις τον λαόν. Την πλέργια μάζα, που θα έλεγε και ο Φωτόπουλος. Θυμάσαι το έργο αυτό, την πλέργια μάζα. Έτσι.
Γερμανοί ξανάρχονται. Παλιά ελληνική ταινία, ωραία ταινία. Είχε και ο ελληνικός κινηματογράφος γυρίσει ταινίες καλές. Δεν μιλάμε τόσο από ποιότητα, δεν είμαστε ικανοί να το κρίνουμε. Εμείς δεν είμαστε κινηματογραφιστές, αλλά από άποψη διδαγμάτων. Ανοίγουν τις πόρτες τα κόμματα την ημέρα των εκλογών για να εκλέξουν τον ηγέτη τους και ψηφίζει όποιος κατηχούμενος προσέρχεται. Δίνει όμως 2 ευρώ, μεγάλη υπόθεση. Ψηφίζει και φεύγει. Και αν δεν είσαι μέλος του κόμματος, ψηφίζεις, βρε αδερφέ. Αυτό όμως καθημάς δεν είναι ότι πιο σωστό. Γιατί για να ψηφίσει κάποιος πρέπει να είναι μέλος του κόμματος. Εδώ υπάρχει μια αρχή που εφαρμόστηκε στο παρελθόν. Εφαρμόζεται στο ΚΚΕ, εφαρμόστηκε και στο ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου. Στις εκλογικές διαδικασίες, εάν θέλετε στις διαδικασίες, συμμετέχουν τα μέλη του κόμματος. Τα μέλη που θέλουν να είναι μέλη του κόμματος. Βέβαια, κατά αυτόν τον τρόπο μπορούσε να γίνει η εκλογή της ηγεσίας του εκάστοτε κόμματος. Μπορούσε να γίνει όπως παλιότερα στη Νέα Δημοκρατία από την κοινοβουλευτική ομάδα και απόφευγε τους κοπέλους. Μπορούσε να γίνει και από το συνέδριο όπως έγινε και η εκλογή του Σιμίτη. Έγινε και αυτή. Τώρα όμως όταν ανοίγεσαι στις πλατιές μάζες, καλό είναι να ψηφίζουν τα μέλη σου ή όσοι πολίτες θέλουν να γίνουν μέλη σου στο κάτω-κάτω της γραφής. Τώρα, με το να ψηφίζει ο καθένας με 2 ευρώ, υπάρχουν κινδύνοι ότι ένα άλλο κόμμα, και δεν μιλάω συγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, να μιλήσω για μια εκλογή του μέλλοντος. Σε ένα άλφα κόμμα γίνονται ανοιχτές εκλογικές διαδικασίες με 2 ευρώ, άντε να τα κάνουμε και 3 και 4. Ένα άλλο κόμμα που φοβάται έναν υποψήφιο στέλνει μέλη του κόμματός του και ψηφίζουν χωρίς καμία άλλη δέσμευση αυτόν που είναι αδύναμος. Λέμε τώρα υπόθεση. Τέλος πάντων, έγινε η εκλογή τότε και τι πανηγύρια πέσανε πριν κλείσουν οι κάλπες, αν θυμάστε, γιατί ψήφισαν κάπου 160.000 κόσμος. Πω τι επιτυχία! Και ποιον εξέλεξαν? Τον κύριο Κασελάκη. Και ύστερα ποιος τους φταίει? Γιατί ο κύριος Κασελάκης ήταν άπειρος των πολιτικών και τον εξέλεξαν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο εστίμεθ ερμηνευόμενων. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία μαζί με τα άλλα προσόντα που μπορεί να έχει κάποιος για να γίνει τέταρτος στη τάξη του πολιτικού μας συστήματος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Α, εκεί πέρα είχανε και την κυρία Αξιόγλου, συνυποψήφια του κυρίου Κασελάκη τότε. Και για την κυρία Αξιόγλου μας είχανε πει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε που έγινε υπουργός, αν θυμάστε, 26 χρόνων κοριτσάκι ήτανε. Ας μας επιτραπεί η έκφραση, νέα γυναίκα, πολύ μορφωμένη όμως. Και από ό,τι προέκυψε αντικειμενικά, και μας είπαν πάρα πολύ βέβαια στον ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω των Λεόντων, των μνημονίων κλπ. Ήταν ο καιρός των μνημονίων, τα κατάφερε. Τα κατάφερε στο Υπουργείο, έτσι μας είπαν τότε. Εντάξει, σχετικό είναι αν τα κατάφερε ή όχι. Αλλά έμενε στους κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ ότι τα κατάφερε. Δεν την ψήφισαν. Ψήφισαν τον κύριο Κασελάκη. Ούτε τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτου, ούτε δεν ξέρω ποιο άλλο υποψήφιο ήταν. Ποιο του φταίει? Και αν δεν θέλανε, προσέξτε, να εκλεγεί κάποιος από αυτούς, κάποιος θα είχε τα προσόντα να εκλεγεί. Πρώτη προϋπόθεση, να εκλεγεί από τον κόσμο. Δεύτερον, να μην αρχίσουν τη δεύτερη μέρα και του ροκανίζουν την καρέκλα. Να υπάρχει ομόνοια και σύμπνοια. Μα θα μου πείτε, νοιαζόμαστε για το ξένο να χειρώνα? Ναι, νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε για τη δημοκρατία, που θέλει ισχυρά κόμματα και θέλει, ήθελε τότε, ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Και μετά διαλύθη ο ΣΥΡΙΖΑ της πράγμαση. Άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Παραιτήθηκε ο κύριος Κασελάκης, έφτιαξε νέο κόμμα και από εκεί και πέρα δεν χαρτογραφούνται τα πράγματα, ούτε μπορεί να περιγραφούν μέσα σε λίγα λεπτά μιας εκπομπής.
Αλλά για να μην σας κουράζουμε, πάμε σε ένα τραγούδι και σε λίγο θα συνεχίσουμε.

Ελίτισσα ο Θεοδωράκης. Χοροδία. Ανάμεσα σύρο και τζιά. Βλέπετε, παρασυρώμαστε. Για πολιτικά σχόλια ερχόμαστε, αλλά όταν ακούμε αυτά τα θεϊκά τραγούδια, όχι μόνο του Θεοδωράκη και άλλων πολλών, επωνύμων και ανωνύμων, είναι θεϊκά τραγούδια. Είναι η ψυχή του λαού μας, τέλος πάντων. Ας γυρίσουμε λοιπόν. Τώρα ο κύριος Τσίπρας τότε ήταν, που ήταν πρόεδρος, ας γυρίσουμε στην κουβέντα μας. Ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ και παρατήθηκε, και από ό,τι λένε κάποιοι, υποστήριξε τον κύριο Κασελάκη. Τώρα τι να πούμε για την κρίση του αυτή. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται για πολλά πράγματα. Και δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα αρνητικά, αλλά και για τα θετικά. Μα θα μου πείτε, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να έδωσε κάποια γραμμή. Μπορεί, λέμε, δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Και οι άλλοι την εκτέλεσαν. Και έπαιρναν τον κύριο Κασελάκη και τον πηγαίναν στη Μακρόνησο με φουσκωτό για να επισκεφτεί και να αποτίσει φόρο τιμής εκεί στους ανθρώπους που βασανίστηκαν, στους εξόριστους, Και μετά οι υπόλοιποι που ψήφισαν τον κύριο Κασελάκη άρχισαν να τον αμφισβητούν. Και έγιναν αυτά που έγιναν. Ο κύριος Τσίπρας ήταν μέλος του κόμματος, βουλευτής, και συνέχισε. Ώσπου παραιτήθηκε και έφτιαξε νέο κόμμα. Με μια ιδιορυθμία, από ό,τι είπαμε. Και το καταλαβαίνουμε, με μια ιδιορυθμία ότι δεν θέλει νέα μέλη. Όσοι προσέρχονται, θέλει από ό,τι φαίνεται να τους εξετάσει, να τους αξιοποιήσει, να τους αξιολογήσει και να τους βάλει στα ψηφοδέλτια. Τώρα βέβαια ο καιρός δεν τον περιμένει, γιατί οι εκλογές μπορεί να γίνουν και το Σεπτέμβρη, ξέρετε. Οι εκλογές μπορεί να γίνουν αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ποιος μας λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα κάνει τις παροχές και τις παραχωρήσεις και θα κατέβει σε εκλογές με την ελπίδα να τις κερδίσει. Να έρθει πρώτο κόμμα, θέλει, λέει, να έχει και αυτοδυναμία, κομματάκι δύσκολο από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, εν μέσω βέβαια των θεμάτων που απασχολούν τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Τι να θυμηθούμε, την ακρίβεια, τα ΤΕΜΠΗ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα Predator. Προκύψανε βέβαια και άλλα πράγματα. Πέρασε εβδομάδα ολόκληρη. Και η πολεοδομία. Μα θα μου πείτε, αυτά συνέβησαν επί Μητσοτάκη κυβερνήσεως. Για την πολεοδομία μιλάμε. Ναι, πρέπει να κριθεί ο κύριος Μητσοτάκης για η κυβέρνησή του. Είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Τι να μας πούνε. Αναλάβαμε πέρυσι και συνεχίσαμε. Μας είπαν για επιτολικό κράτος, μας είπαν για νοικοκύρεμα. Και οι άνθρωποι του κυρίου Μητσοτάκη τι κάνανε? Για τους ανθρώπους βέβαια την ευθύνη αυτή την έχει ο κύριος Μητσοτάκης πάντα, σαν αρχηγός της κυβερνήσεως. Τώρα βέβαια για τον κύριο Τσίπρα πρέπει να πούμε ότι αν κάνει αριστερές μεταγραφές, χρησιμοποιώ ποδοσφαιρικό όρο, από εδώ και πέρα, έστω και επιλεκτικά, τι θα κερδίσει? Θα κερδίσει ένα ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρισκόταν πριν φτάσει στα χαμηλά αυτά επίπεδα, δεν βρισκόταν στα καλύτερά του, δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το κόμμα βέβαια του κυρίου Τσίπρα που θα προχωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Από ό,τι φαίνεται ο κύριος Τσίπρας θέλει μεταγραφές από κέντρο αριστερά. Παλιό ΠΑΣΟΚ κλπ. Κλπ. Εκείνο το περιβόητο κέντρο. Μπορεί να το ενισχύσει. Γιατί τα κόμματα θέλουν τις ενισχύσεις του από το κέντρο, από δεξιά και από αριστερά. Από το κέντρο είναι πιο εύκολο. Και είπαμε τώρα τελευταία.
Ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας ότι έφυγε ο κύριος Σαμαράς εδώ και πολύ καιρό, διαγράφει, νομίζω, αυτός είναι ο σωστός όρος. Ποιος? Ο κύριος Σαμαράς, που διατέλεσε και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Και από ό,τι φαίνεται και από τα συμφραζόμενα του κυρίου Σαμαρά, κυρίως αυτό στην Κρήτη, μάλλον πηγαίνει για τη δημιουργία ενός κόμματος. Από ποιον θα πάρει ψηφοφόρους? Μα και από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει ένα ικανό ποσοστό. Και αν θέλετε, όταν χάσει και ένα νέο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία από τον κύριο Σαμαρά, τι κάνουμε μετά, τι κάνει μετά για την πλειοψηφία που θέλει να σχηματίσει? Είπαμε, κομμάτι δύσκολο. Γι' αυτό έκανε έναν μίνι ανασχηματισμό ο κύριος Μητσοτάκης και ανέλαβε γραμματέας, νομίζω, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και σχολιάζοντας χθες, σε ένα κανάλι, μετά θα σας πω, δεν θυμάμαι το κανάλι ακριβώς, το Best, από το Best είχε να μεταδοθεί, είδα την εκπομπή μετά τις 10 η ώρα κάπου ήταν, το ρωτήσανε για το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας έβαλε και τίτλο Ελλάς, που ανάγει βέβαια στην Ελλάδα, στο όνομα της Ελλάδας, αλλά και στον λαϊκό στρατό της Εθνικής Αντίστασης, ο οποίος πολλά προσέφερε στον αγώνα. Όχι μόνο αυτός, προσέφεραν και άλλοι, αλλά και ο Ελλάς προσέφερε μεγάλο μερίδιο. Για να είμαστε ειλικρινείς και όσο μπορούμε αντικειμενικοί. Έγινε αυτό. Τώρα βέβαια, έχουν περάσει οι εποχές. Αν βέβαια έβγαινε ένα κόμμα με αυτόν τον τίτλο αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, θα το καταλαβαίναν όλοι και θα τρέχανε κοντά του όλοι. Ελλάς. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά οπωσδήποτε εμείς ας το πάρουμε ότι είναι το όνομα της Ελλάδος. Αλλά και του Ελλάς. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για το παρελθόν μας και για τους αγώνες που έδωσαν κάποιοι άνθρωποι. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε εδώ πέρα τις αντιθέσεις και τις φαγωμάρες τους. Θέλουμε να τιμήσουμε τα θετικά του καθενός. Και είπε ο κύριος Κυρανάκης, από ό,τι κατάλαβα, ότι η Ελλάς παραπέμπει στον Εφήλιο. Όχι, λάθος. Ο Ελλάς στον Εφήλιο είχε διαλυθεί. Ακολούθησε η Βάρκιζα και το 1945, πριν από την κήρυξη του Εφηλίου πολέμου, ο Ελλάς διαλύθηκε και παρέδωσε και τα όπλα, με τη γνωστή απόφαση τότε. Ναι, αλλά παρουσιάστηκε σαν ένα μειονέκτημα ο τίτλος Ελλάς. Είναι εμφύλιος? Όχι, δεν είναι εμφύλιος, είναι αγώνας. Και εμείς, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να βλέπουμε σωστά το μέλλον, ο Ελλάς της κατοχής προσέφερε πάρα πολλά πράγματα στην ενιαία εθνική αντίσταση, αν θέλετε. Όπως προσέφερε και ο ΕΔΕΣ και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, ό,τι και να πίστευαν. Και αν είχαν αψιμαχίες και κόντρες μεταξύ τους, ας τις ξεχάσουμε. Και ας θυμηθούμε τα θετικά που προσέφεραν. Ίσως να είναι ένα καλό δίδαγμα για το παρόν και το μέλλον. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής μας.

0: Να θυμηθούμε ότι είχαμε και τσιτσάνι ή έχουμε τσιτσάνι. Αλλά εδώ, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας τελειώνει. Πέρασε η ώρα. Η εκπομπή υπάρχει και αντίλογος που ακούθε κάθε Σάββατο το πρωί μετά τις 9 μέσα από τους 94 μεγάκυκλους από το Ράδιο Γάμα, τον ιστορικό σταθμό της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη στην ρύθμιση των ήχων. Μαέστρωση η Ιόνι στα κουμπιά και στην κονσόλα. Στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα, εσείς θα το κρίνετε. Εσείς βέβαια μην αλλάξετε δέκτη. Τι άλλο να ακούσετε? Ράδιο Γάμα. Και μάλιστα όταν έρχεται ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Με τα ταξίδια της ψυχής. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Μάστερ κλάσεις, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω.
13: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
14: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
15: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
17: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
18: Συστήματα ασφαλείας και προματισμοί Ρουμελιώτης.
17: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
18: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
17: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
18: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
17: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
18: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
17: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
19: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
20: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
19: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
20: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
19: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
21: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
22: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Αρχίσαμε λίγο διαφορετικά σήμερα με τραγουδάκι, μπήκαμε κατευθείαν. Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, εκπομπή αμέσως μετά τον Άρη Μιλιώνη. Την εκπομπή του Άρη Μιλιώνη υπάρχει και αντίλογος. Εμείς μόλις ξεκινήσαμε και θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 η ώρα. Κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας, 10 με 12 όπως είπα. Ράδιο Γάμα 94 στα FM η συχνότητα. Στην παρουσίαση επιμέλεια εκπομπής ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα 13 Ιουνίου, Σάββατο 2026, εμείς θα βαδίσουμε σε μονοπάτια έτσι λίγο καλοκαιρινά, λίγο παλαιότερων εποχών, λίγο ρομαντικά, λίγο έτσι να κάνουμε παρέα με καπετάνιους, με γλάρους, με καράβια, με θάλασσες, να μπούμε έτσι σιγά σιγά λίγο στο κλίμα το καλοκαιρινό, με μια όμως ρομαντική διάθεση την οποία την αντιλαμβάνεστε ήδη. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι.

Λοιπόν, πέρα από τα τραγούδια σήμερα θα έχουμε και κάποιες έτσι χαλαρές ειδησούλες σε σχέση με τον πολιτισμό. Θα αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στο Φεστιβάλ Πατρών, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πατρών, κάποιες ωραίες εκδηλώσεις, και βέβαια θα σας πω και κάποια άλλα πράγματα, φίλες και φίλοι, τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν σε σχέση, ελπίζω να σας ενδιαφέρουν και πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρουν σε σχέση με τον πολιτισμό, σε σχέση με το βιβλίο, σε σχέση με διάφορα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε και να εκμεταλλευτείτε έτσι επικοδομητικά τις ώρες που θα έχετε ελεύθερες. Πάμε σε τραγούδι.

Τόνης Μαρούδας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Τόνης Μαρούδας. Και μετά τον Τόνη Μαρούδα, εμείς θα πάμε στην αναφορά για τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή. Την εκπομπή μας, τα ταξίδια ψυχής. Είναι λοιπόν πάντα μαζί μας οι τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, ανοιγοκλειόμενες πέργολες και οτιδήποτε θελήσετε γενικώς για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, πάνω στο θέμα σκίαση, σύστημα σκίαση, επισκευή, κατασκευή. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73. Πάντα κοντά μας το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης, εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes-Benz, όμως συνεργείο για όλα επίσης τα αυτοκίνητα, για οποιαδήποτε ανάγκη στο σέρβις, σε μηχανολογικά προβλήματα, ακόμα και ηλεκτρολογικά κλπ. Συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης στην Εμμανουήλ Ροΐδη 80. Κοντά μας επίσης ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, κλειδαράς στην Έλληνο Στρατιώτου 50, κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας και εξυπηρέτηση βέβαια άμεση αν κλειστείτε έξω. Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο Στρατιώτου 50. Επίσης, υποστηρικτής της εκπομπής μας η επιχείρηση Ρουμελιώτης, στην Αγίου Ανδρέου, Ρουμελιώτης με γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας και την παροχή υπηρεσίας έξυπνο σπίτι, σε εισαγωγικά έξυπνο σπίτι, που σημαίνει ότι μπορείτε να χειρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας, ρολά, οτιδήποτε έχει σχέση με ηλεκτρικές συσκευές, μέσα από το κινητό σας, κυρίες και κύριοι. Ρουμελιώτης Βασίλης, Αγίου Ανδρέου. Κοντά μας βέβαια πάντοτε υποστηρικτής μας η επιχείρηση οπτικών, οπτικά Γιάννης Δελέγκος, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα τελευταίο στα Καλάβρητα. Τα καταστήματα στην Πάτρα είναι στη Μεζόνος 80, στο κέντρο, είναι στην Ακροτηρίου 15 το δεύτερο, στην πλατεία Παπανδρέου. Οπτικά λοιπόν Γιάννης Δελέγκος, γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών, κατασκευή πολυεστιακών. Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Και τέλος μαζί μας πάντα είναι η ψαροταβέρνα Αστέρια, γνωστή ψαροταβέρνα τα Αστέρια, στη Μέντορος 1, στα Μποζαΐτικα, παραλία Προαστίου κάτω, φίλες και φίλοι. Φρέσκο ψάρι και υπέροχοι ψαρομεζέδες δίπλα στη θάλασσα, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, με μουριές, δίπλα στη θάλασσα, που μπορείτε να κάνετε και το μπάνιο σας, με υπέροχο φαγητό, φρέσκο ψάρι και ψαρομεζέδες. Ψαροταβέρνα Αστέρια.

0: Σου το είπα μια και δύο και τρεις. Το Περιστέρι ακούσαμε από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Είναι βέβαια από εκείνη την ταινία τη γνωστή «Η κόρη μου σοσιαλίστρια». Και όπως προείπα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε τραγούδια αυτή τη φορά έτσι λίγο νοσταλγικά, λίγο ρομαντικά, καλοκαιρινά και ανάλαφρα, αναλόγως. Άλλες φορές ανάλαφρα, άλλες φορές λίγο πιο έτσι, με μια πιο βαριά στιχουργία, ας πούμε. Αλλά πάντα ωραία τραγούδια για αυτή την περίοδο, θέλω να πιστεύω. Πριν όμως συνεχίσουμε με τραγούδια, να αναφερθώ λίγο σε αυτό το voucher, αυτό το πρόγραμμα επιταγών της ΔΥΠΑ, που δίνει, θα δώσει και φέτος τη δυνατότητα αγοράς βιβλίων έως το ποσό των 150 ευρώ χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Αναμένεται, φίλες και φίλοι, αυτό το πρόγραμμα να ανακοινωθεί και φέτος μέσα στο καλοκαίρι. Πιστεύω ίσως κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες θα το ανακοινώσουν. Και οι ενδείξεις δείχνουν δηλαδή ότι το πρόγραμμα θα ακολουθήσει το μοντέλο και των προηγούμενων ετών με βάση τον προγραμματισμό των περασμένων κύκλων. Όπως λέγεται, η δημόσια πρόσκληση δηλαδή εκτιμάται ότι θα εκδοθεί, όπως είπα, μέσα στο καλοκαίρι με υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι είναι και εργαζόμενοι και του ιδιωτικού τομέα, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Είναι οι ασφαλισμένοι στο ΝΕΦΚΑ που καταβάλουν εισφορές, είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρό της ΔΥΠΑ και ωφελούμενα μέλη επίσης περιλαμβάνονται και τα, είναι δηλαδή και τα προστατευόμενα παιδιά και οι σύζυγοι των δικαιούχων. Η επιδότηση θα παρέχεται μέσω ψηφιακής επιταγής που μπορεί να εξαργυρωθεί σε συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία, σε βιβλιοπωλεία δηλαδή που συνεργάζονται με τη ΔΥΠΑ, με το κράτος, συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Η αξία υπολογίζεται με μενωμένος δικαιούχος 25 ευρώ, δύο μέλη 50 ευρώ, τετραμελής οικογένεια 100 ευρώ, εξαμελής οικογένεια 150 ευρώ, είναι το μεγαλύτερο ποσό, ας πούμε. Και έτσι μπορεί να προμηθευτείτε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κάποια βιβλία της αρεσκίας σας δωρεάν. Έχετε το νου σας, θα γίνει ανακοίνωση και θα μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας μέσα από το από τη ΔΥΠΑ, να μπείτε στη ΔΥΠΑ και να κάνετε την αίτησή σας. Όπως είπα, δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ αλλά και εγγεγραμμένοι άνεργοι και η επιλογή των δικαιούχων, να πούμε και αυτό, η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω μοριοδότησης που βασίζεται σε εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως το οικογενειακό εισόδημα και η διάρκεια ανεργίας. Δηλαδή θα επιλεχθούν, θα προτιμηθούν να επιλεχθούν άνθρωποι που παίρνουν περισσότερα μόρια, ας πούμε, λόγω ότι έχουν χαμηλά εισοδηματικά και τέτοια κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια. Όπως το οικογενειακό εισόδημα και η διάρκεια ανεργίας. Να τα ξέρουμε και αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά οτιδήποτε μπορεί ο καθένας να κάνει προκειμένου να αποκτήσει βιβλία. Είναι σημαντικό, έτσι, να αποκτήσει βιβλία δωρεάν. Είναι πολύ σημαντικό. Το βιβλίο πρέπει να το εκτιμάμε, φίλες και φίλοι, γιατί δεν είναι μόνο ότι, είναι, ότι μέσα από το βιβλίο μορφωνόμαστε και καλλιεργούμαστε κλπ. Πνευματικά είναι ότι μπορούμε να περνάμε και καλά. Και τώρα το καλοκαίρι είναι ευκαιρία. Βλέπω και πολλούς πραγματικά στις παραλίες, κυρίως γυναίκες αλλά και άνδρες, Έχω δει κατά καιρούς που παίρνουν ένα βιβλίο, περνούν την ώρα τους έτσι ευχάριστα, διαβάζουν. Κάποιοι έχουν μαζί τους και βιβλία που θα τα λέγαμε πιο βαριά λογοτεχνία, σε εισαγωγικά, αλλά και ένα βιβλίο πιο ανάλαφρο να διαβάσει κανείς, ένα έτσι χιουμοριστικό βιβλίο. Υπάρχουν πολλά είδη, αστυνομικά, περιπέτειες, υπάρχουν πάρα πολλά είδη στην λογοτεχνία. Οτιδήποτε αρέσει στον καθένα μπορεί να το πάρει μαζί του, να περάσει ευχάριστα την ώρα του και επικοδομητικά σε μια παραλία ή κάπου αλλού, τέλος πάντων, που τώρα το καλοκαίρι να είναι έξω μέσα στη φύση. Και είναι ευκαιρία λοιπόν, αφού υπάρχει αυτό το voucher που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να υποφεληθούν, γιατί να μην το πούμε, να μην το αναφέρουμε, να το έχετε υπόψη όσες φίλες και όσοι φίλοι ενδιαφέρονται. Σιγά σιγά λοιπόν θα πάμε σε διαφημίσεις, έφτασε η ώρα 10:30. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, είμαστε κοντά σας, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 12. Μείνετε μαζί μας, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και

0: 2-10-300-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Μείνετε συντονισμένοι.
0: Ράδιο Γάμα 94 FM.

και άσπρα καράβια τα όνειρά μας και Buenos Aires, Νέα Υόρκη, καράβια με σημαία ξένη. Πήραμε τα καράβια και πάμε σήμερα και πάμε σε παλαιότερες εποχές που κυκλοφόρησαν αυτά τα τραγούδια και πάμε και σε αναμνήσεις και η ψυχή μας έτσι ταξιδεύει, όπως βέβαια αναφέρει και ο τίτλος της εκπομπής μας. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.

Λοιπόν, τα θερινά σινεμά ακούσαμε με τον Κυλαϊδόνη, βέβαια αυτό το τραγούδι που έμεινε έτσι, έχει μια διαχρονικότητα, ακούγεται γιατί μας θυμίζει πολλά. Δεν ξέρω βέβαια αν μετά από κάποια χρόνια θυμίζει τίποτα στους νεότερους, γιατί τα θερινά σινεμά έτσι, εντάξει, ίσα που τα πρόλαβε και η δική μου η γενιά, ας πούμε, σε μια καλή κατάσταση. Οι παλαιότεροι βέβαια έζησαν πολλά μέσα στα θερινά τα σινεμά. Οι νεότεροι λίγα πράγματα, αφού έχουν πλέον εκλείψει. Αν δεν κάνω λάθος, στην Πάτρα έχει μείνει ένα θερινό σινεμά. Στο Ρίο έχει μείνει ένα θερινό σινεμά, το οποίο δεν το έχω επισκεφτεί, για το οποίο όμως ακούω καλά λόγια, ότι είναι ωραία, πολύ ωραία. Έχουν μια μαγεία τα θερινά τα σινεμά, είχαν μια μαγεία. Εγώ πρόλαβα να πάω ως νεότερος στο ΑΕΛΟ, πρόλαβα να πάω στην Ούφα, στα Ψηλαλόνια, και σε άλλα έχω πάει, δεν τα θυμάμαι, μου διαφεύγουν τώρα. Υπήρχαν πολλά θερινά σινεμά, και σε κάποιες περιοχές έχουν ανακάμψει, έτσι βλέπω, δηλαδή ακούω ή διαβάζω ότι και στην Αθήνα και μέσα σε κάποιους μνημιακούς χώρους και σε κάποιες γειτονιές όμορφες υπάρχουν πάλι θερινά σινεμά. Μακάρι, γιατί είναι μια, ξέρετε, είναι μια πρωτοτυπία ελληνική, γιατί και λόγω του καιρού βέβαια έπαιξε ρόλο, ο καλός καιρός το καλοκαίρι δηλαδή, και η αγάπη για τον κινηματογράφο, η άνοδος του κινηματογράφου τις προηγούμενες δεκαετίες, η έλλειψη της τηλεόρασης, όλα αυτά δημιούργησαν έτσι την ανάγκη να υπάρξουν χώροι κινηματογραφικοί ανοιχτοί, όπου μπορείς να κάτσεις σε ένα τραπεζάκι, να πιεις και μια πορτοκαλάδα, να πιεις ένα καφέ, να πιεις μια μπύρα, να καπνίσεις ένα τσιγάρο για τους καπνιστές. Είναι ωραία πράγματα αυτά, και να απολαύσεις και αυτή την μυρωδιά της φύσης, το γιασεμί, έτσι τα καλοκαιρινά, τις καλοκαιρινές μυρωδιές. Μυρωδιές βέβαια που πολλές φορές ανακατεύονται και με τσίκνα από σουβλάκια παλιότερα. Είναι ωραία, πολύ ωραία πράγματα αυτά. Μακάρι να υπάρξει έτσι ανάκαμψη, να επιστρέψουν τα θερινά τα σινεμά. Τώρα να πω, να το γνωρίζετε όσοι δεν το γνωρίζετε, ότι είναι επισκέψιμο πλέον το μνημείο του Μιστρά, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, κάτω στη Λακωνία, κοντά στη Σπάρτη. Ένα από τα μνημεία, φίλες και φίλοι, τα καλύτερα μνημεία, τα καλύτερα σωζόμενα μνημεία του Βυζαντίου, έτσι, του Βυζαντινού πολιτισμού. Το Δεσποτάτο του Μιστρά το λεγόμενο, ο χώρος όπου μεγαλούργησαν οι παλαιολόγοι, έτσι, και ο τελευταίος μάλιστα βασιλιάς αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος ήταν δεσπότης του Μιστρά, και από εκεί έφυγε για να αναλάβει την αυτοκρατορία, να γίνει αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το ανάκτορο των Παλαιολόγων, η αίθουσα του θρόνου, οι πτέρυγες των κατακουζινών και οι χώροι διοίκησης του Δεσποτάτου αποκαταστάθηκαν. Για 42 χρόνια γίνονταν εργασίες και πλέον αποκαταστάθηκαν και ανοίγουν για το κοινό. Θα είναι φέτος το καλοκαίρι μια
σπουδαία ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να πάτε, να επισκεφτείτε. Εγώ το έχω επισκεφτεί με την οικογένειά μου πολύ μικρός όταν ήμουν, ίσως πριν από τότε, πριν από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες. Ο Μιστράς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πληρέστερα διατηρημένα παραδείγματα βυζαντινού οχυρωμένου οικισμού στον ελληνικό χώρο. Και από ό,τι διαβάζω σε ένα, στο πρώτο θέμα, στην ιστοσελίδα του πρώτου θέματος, σχετικό δηλαδή άρθρο, το 1989 η UNESCO αναγνώρισε την Καστροπολιτεία του Μιστρά ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Από εκεί και μετά άρχισε να φτιάχνεται, να αναπαλαιώνεται δηλαδή, και ειδικά οι εκκλησίες και τα μοναστήρια του Μιστρά, θρησκευτικά χτίσματα, κοσμούνται με εντυπωσιακές τοιχογραφίες παλαιολόγιας περίοδου, δηλαδή της καταληκτήριας δοκιμασίας του Βυζαντίου από το 1261 ως την τελειωτική άλωση της, της Κωνσταντινούπολης το 1453. Είναι φανταστικά, φίλες και φίλοι, είναι ευκαιρία να το επισκεφτείτε. Πραγματικά νομίζεις ότι κυκλοφορείς μέσα στα παλάτια και ανάμεσα στους τοίχους, τους πέτρινους τοίχους, εκεί όπου πάτησε, δηλαδή αν το σκεφτείς πραγματικά να τριχιάζεις, εκεί που πάτησε ο παλαιολόγος και αυτοί οι άνθρωποι πριν από αιώνες που ζούσαν στην Βυζαντινή αυτή αυτοκρατορία που αποτελεί ένα μέρος της ιστορίας μας, της δικής μας, της ελληνικής ιστορίας, που δεν είναι μια ελληνική ιστορία. Όπως έχω πει πολλές φορές, ο ελληνισμός έχει μια οικουμενικότητα, έτσι πρέπει να τον αντιλαμβανόμαστε. Δεν είναι στενή η ιστορία μας, δεν αφορά μόνο στενά το έθνος μας. Ο ελληνισμός επηρέασε από τα ελληνιστικά χρόνια ακόμα και από τα αρχαία χρόνια και μετά, κατά τα ελληνιστικά έτη, μετά τον Μεγά Αλέξανδρο, επηρέασε και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη μετέπειτα που έγινε Βυζαντινή, και ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ο ελληνισμός έπαιξε βασικό ρόλο. Γι' αυτό και για τους Έλληνες είναι τα Βυζαντινά χρόνια, είναι χρόνια ελληνικής ιστορίας.

Παλιτάκι μπατηράκι και έχει ο Θεός, λέει το τραγούδι, έτσι. Όντως έχει ο Θεός και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Οι παλιότερες εποχές το είχαν αυτό, πιστεύω. Δηλαδή κάπου έλεγαν οι άνθρωποι έχει ο Θεός, θα δούμε. Και ακόμα το λένε στις δυσκολίες τους και στα μπατηρήματά τους. Αλλά πλέον υπάρχει ένα περίσσιο άγχος. Υπάρχει έτσι, η εποχή μας δημιουργεί στρες. Όχι πως δεν υπήρχε παλιότερα, αλλά εντάξει, πλέον η εποχή μας δημιουργεί μεγάλο στρες, μεγάλους προβληματισμούς. Αλλά όπως έχω διαβάσει και κάπου, όλα μπορεί να είναι προβληματισμοί, αλλά τα προβλήματα είναι τα προβλήματα υγείας. Όσοι λοιπόν δεν έχετε προβλήματα υγείας, προχωράμε μπροστά, δεν μας πτωεί τίποτα. Όσοι έχετε προβλήματα υγείας, να έχετε την ελπίδα και να κάνετε τον αγώνα σας για να μπορέσετε να λειτουργείτε και να προσπεράσετε, να ξεπεράσετε τα όποια προβλήματα. Χρειάζεται αγώνας, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς η ζωή είναι ένας αγώνας, για κάποιους είναι ένας διαρκής αγώνας, για κάποιους τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Έτσι είναι, όπως λέει και το τραγούδι, άλλος κλαίει και άλλος γελάει. Έτσι είναι, τι να κάνουμε φίλες και φίλοι. Το θέμα είναι να έχουμε την ελπίδα ζωντανή και να έχουμε και την αγωνιστικότητα. Μην τη χάνουμε, μην πέφτουμε κάτω, μην σκύβουμε το κεφάλι. Ψηλά το κεφάλι και να προχωράμε, να παλεύουμε για το καλύτερο σε όποια φάση και αν βρισκόμαστε. Και να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι. Αυτό που εμείς, γιατί ο καθένας το πρόβλημά του το βλέπει σαν το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, αυτό που εμείς αντιμετωπίζουμε μπορεί να το έχουν αντιμετωπίσει και άλλοι, μπορεί να το αντιμετωπίζουν άλλοι και σίγουρα θα το αντιμετωπίσουν και άλλοι, υπόλοιποι, αρκετοί. Και δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε προβλήματα ή που αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις ή που αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν πολλοί που δεν το λένε κιόλας. Έχει πολλά προβλήματα ο κόσμος. Δεν χρειάζεται κανένας να βγαίνει με τη ντουντούκα να τα λέει. Και εκεί διαφωνώ και με το Δήμο που έχει κάνει κάποια κοινωνικά, ας πούμε, αυτό και δίνει πανταπολία και λοιπά και δίνει στους ανθρώπους και τους αφήνει να έχουν ουρά, ας πούμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Όλα αυτά πρέπει, το έκανε τουλάχιστον παλιότερα, δεν ξέρω τώρα. Δεν χρειάζεται να φαίνονται. Αυτά πρέπει να γίνονται όσο πιο διακριτικά, γιατί πολλοί άνθρωποι ντρέπονται και καλώς κάνουν και ντρέπονται. Δεν είναι ο καθένας να βγαίνει και να λέει έχω πρόβλημα ή δεν έχω να φάω. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται διακριτικά.

0: Η ώρα είναι
1: 11. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Tendesleon.gr.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
12: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνος Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
14: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
15: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
16: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
17: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
18: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Είμαστε πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Και ακούτε βέβαια Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Και ως γνωστόν κάθε Σάββατο, ως γνωστόν για τους φίλους και τις φίλες και τις φίλες και τους φίλους που μας κάνουν την τιμή και μας δίνουν τη χαρά να μας ακούν βέβαια. Κάθε Σάββατο 10 με 12 είμαστε μαζί, 2 ώρες παρεούλα. Και να πω για το φεστιβάλ Πατρών, το οποίο ξεκινάει και αυτό τώρα αυτές τις μέρες. Όχι ακριβώς αυτές τις μέρες βέβαια. Έχει ωραίες εκδηλώσεις, κάποιες ωραίες εκδηλώσεις, να αναφερθώ σε αυτές, να μην πω τώρα ολοκληρώ το πρόγραμμα που έχει βγει. Να πω ότι ξεκινάει η μουσική ενότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ, ξεκινάει 26 Ιουνίου στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία με εκδήλωση του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων για την Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Στο πλαίσιο της βραδιάς θα παρουσιαστούν έργα του καλλιτεχνικού διαγωνισμού του Δήμου Πατρέων, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία της πατρινής καλλιτέχνηδας Μαριάννας Μεσαλά με τίτλο Beat the Addiction. Στις 28 Ιουνίου στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία επίσης η Ορχήστρα Νυχτών Εγχόρδων Θανάσης Τσιπινάκης του Δήμου Πατρέων συναντά τους Active Member, έτσι σε μια σύμπραξη. Ωραίο, ενδιαφέρον είναι αυτό. Ορχήστρα Νυχτών Εγχόρδων μαζί με τους Active Member, 28 Ιουνίου στα Δημοτικά Παλαιά Σφαγεία. Ο Ιούλιος ανοίγει στις 2 του μήνα με συναυλία νεολαίας επίσης στα Δημοτικά Σφαγεία, στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία. Μια ωραία επίσης εκδήλωση, συναυλία, είναι στις 4 Ιουλίου στην Αχάγια Κλάους, όπου η Σόνια Θεοδωρίδου συμπράδει με την χοροδία Πάτρας Καντελένα στη συναυλία Μάρε Νόστρε με τραγούδια της Μεσογείου. Αυτή είναι μια ωραία εκδήλωση, μια ωραία συναυλία στις 4 Ιουλίου στην Αχάγια Κλάους. Διάφορες συναυλίες και στην Αχάγια Κλάους επίσης θα γίνουν και άλλες. 10 Ιουλίου ας πούμε διαβάζω, ρεμπέτικες καντάδες της πολυφωνικής χοροδίας Πάτρας με τη συμμετοχή της Μαρίας Ρούτσι και του χορευτικού τμήματος του Δήμου Πατρέων. Επίσης στις 11 Ιουλίου μουσική παράσταση «Τα πιο ωραία λαϊκά» με το Μανώλη Καραντίνη, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τη Χρυσούλα Στεφανάκη σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου στις 11 Ιουλίου. Πολλές συναυλίες αλλά έχει και κάποιες ωραίες σημαντικές θεατρικές παραστάσεις. Να αναφερθούμε και λίγο σε αυτές. 13 Ιουλίου «Κατά φαντασία ασθενής» του Μολιέρου σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα με τους Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Έφη Μουρίκη, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνο Σταθακόπουλο και Ιωάννη Απέργη, 13 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο, γιατί δεν θα λειτουργήσει και φέτος το Ρωμαϊκό Οδείο. Στο Ανοιχτό Θέατρο, «Κατά φαντασία ασθενής», 13 Ιουλίου. Στο Ανοιχτό Θέατρο, 3η 14 Ιουλίου, «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου. Μια κωμωδία για τη φθορά, την επιθυμία και την προσπάθεια ενός ζευγαριού να ξαναβρει όσα χάθηκαν μέσα στα χρόνια. 16 Ιουλίου, «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη, ο οποίος υπογράφει το κείμενο, την ερμηνεία και τα τραγούδια σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλή. 17 και 18 Ιουλίου, δύο μέρες, οι Πέρσες του Εσχύλου ανεβαίνουν στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο σε σκηνοθεσία
Χρήστου Θεοδωρίδη και μετάφραση Παναγιώτη Μουλά, με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροηλό και Σταύρος Βίγκο. Δημήτρης Καταληφός και Μαρία Ναυπλιώτου και οι υπόλοιποι βέβαια. Εντάξει, αυτοί όμως είναι σπουδαίοι. Πέρσες είπαμε, 17 και 18 Ιουλίου, Πέρσες του Εσχύλου, στο Ανοιχτό Θέατρο. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Εκκλησιάζουσες στο Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, με τη Μαρίνα Σλάνογλου στο ρόλο της Πραξαγόρας. Εκκλησιάζουσες στο Αριστοφάνη 20 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο. 21 Ιουλίου το Διπεθέ Κρήτης παρουσιάζει το Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ σε σκηνοθεσία και φωτισμούς Νικορέστη Χανιωτάκη, με πρωτότυπη μουσική του Γεώργιου Ανδρέου. Στη διανομή βρίσκονται η Ρώμα Νέ, Άκης Αγγελαρίου, Γιάννης Δρακόπουλος, Σπύρος Μπιμπίλας, ενώ στο ρόλο της Παραμάνας εμφανίζεται ο Γιάννης Ζουγανέλης. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, το Διπεθέ Κρήτης, από το Διπεθέ Κρήτης στις 21 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο επίσης. Στις 22 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο επίσης, η Ιφηγένεια Αναβλίδη, του Ευρυπίδη. Σε μετάφραση Παντελή Μπουκάλα και σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου, με τους Έλλη Γλίζ, Άννα Κόπακα, Νίκο Ντάση, Μυρτό Ροζάκη, Γιάννη Σανιδά και Νίκο Ψηλάκη. Ιφηγένεια Αναβλίδη, το Ευρυπίδη. Στη 5η 23 Ιουλίου, η κωμωδία Οικογένεια Τσεκμέ φέρνει στη σκηνή τους Τόλη Παπαδημητρίου, Μαριλού Κατσαφάδου, Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνο Γαβαλά, Αντώνη Στάμο, Αντώνη Καλομυράκη, Άννη Θεοχάρη, σε σκηνοθεσία Τόλη Παπαδημητρίου. Στις 27 Ιουλίου το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το Ματωμένο Γάμο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, με σκηνικά και κουστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τσακνή και την Άννα Βαγενά στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είπαμε, είναι ο Ματωμένος Γάμος του Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα στις 27 Ιουλίου, έτσι. Και στις 29 και 30 Ιουλίου ανεβαίνει ο Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων του Κάρλο Γκορντόνι σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τη Φέη Ξυλά, τον Κωνσταντίνο Γαβαλά, τον Γιώργο Ψυχογιό, τον Άρη Κακλέα και μουσικό επισκηνή στο Βάιο Πράπα. Και αυτή ενδιαφέρουσα παράσταση, Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων του Κάρλο Γκορντόνι, 29 και 30 Ιουλίου, δύο μέρες επίσης. Και τον Αύγουστο έχει ωραία παράσταση. Ανοίγει θεατρικά ο Αύγουστος στις 5 και 6 Αυγούστου με τη Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλβόγεβιτς και μετάφραση Γιώργου Χειμωνά. Στο ρόλο της Μύδιας εμφανίζεται η Καριοφιλιά Καραμπέτη, πλαισιωμένη από τους Ρένι Πιτακή, Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και θεία ηθοποιών και μουσικών. Τον Αύγουστο αυτό, 5 και 6 Αυγούστου, με τη Μύδια, έτσι, Μύδια του Ευρυπίδη, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, φίλες και φίλοι, στο Ανοιχτό Θέατρο. Και άλλες παραστάσεις θα τις δούμε και στην πορεία, αλλά είναι μερικές, όπως είδατε φίλες και φίλοι, πολύ ενδιαφέρουσες.

Οι Έλληνες λέει δεν έχουν, το 50% των Ελλήνων, οι μισοί Έλληνες δηλαδή, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές φέτος. Είναι που πάνε καλά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Αλλά ας το δούμε θετικά το θέμα και ας πούμε ότι εμείς, τουλάχιστον εμείς που ζούμε σε μικρότερες πόλεις, όχι τις μεγάλες, τις τεράστιες μεγάλου πόλεις, ας πούμε όπως είναι η Αθήνα, έχουμε τη δυνατότητα ευτυχώς και στην καθημερινότητά μας, τουλάχιστον εμείς που ζούμε σε παραθαλάσσιες περιοχές, να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο και να ευχαριστηθούμε ας πούμε και τα Σαββατοκύριακά μας και να περάσουμε όμορφα για μία μέρα, για ένα απόγευμα, για δύο μέρες, για τρεις μέρες. Εντάξει, δεν χρειάζονται και δεν είναι πάντα απαραίτητες τέλος πάντων και οι διακοπές, οι πολυήμερες. Όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα, μακάρι άνθρωποι να το ευχαριστούνται και να πηγαίνουν όπου θέλουν. Απλώς είναι, εντάξει, είναι άσχημο να ακούς ότι μισοί Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Είναι κάτι που χρειάζεται οι διακοπές, γιατί περισσότεροι έχουν και οικογένειες, έχουν και παιδιά που πρέπει να το καλοκαίρι να περάσουν ας πούμε τις ώρες τους επικοδομητικά και όμορφα και αυτά, να χαρούν. Χρειάζονται οι διακοπές, έστω και αν είναι ολιγοήμερες. Επειδή όμως κάποιοι δεν θα πάτε, εμείς έχουμε εδώ τραγουδάκια με γλάρους, με καράβια, με καπετανέους, έτσι, να σας βάλουμε έτσι λίγο στο κλίμα αυτό. Μπορεί να μην πάτε, αλλά τουλάχιστον να μεταφερθείτε.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο

0: 49.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία
4: τζι. Μιλά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη, και μαζί σας κάθε Σάββατο 10 έως 12, 2 ώρες το πρωί του Σαββάτου. Κάνουμε παρεούλα, ακούμε όμορφα τραγούδια. Σήμερα μπλέξαμε με καπετανέους, με θαλασσινούς, με γλάρους, έτσι, να, έτσι η ψυχή μας να ανανεωθεί λίγο και να πιάσουμε το κλίμα του καλοκαιριού, το καλοκαιρινό κλίμα, χωρίς κακές σκέψεις, χωρίς αρνητικές σκέψεις, αλλά πάντα έτοιμοι και να προβληματιστούμε, έτσι, όταν αυτό μας δίνει αφορμή γι' αυτό το τραγούδι, ο στίχος κάποιου τραγουδιού, η ίδια η ζωή μας, η ίδια η πραγματικότητά μας, η ίδια η επικαιρότητα, με την οποία βέβαια εγώ κοιτάζω να μην ασχολούμαι πολύ. Θέλω να ασχολούμαι περισσότερο με διαχρονικά ζητήματα, αλλά και η επικαιρότητα πολλές φορές χρειάζεται και θέτει ζητήματα που είναι διαχρονικά. Αλλά για πάμε να ακούσουμε τώρα ένα άλλο ωραίο τραγούδι.

ξανααναφέρω, φίλες και φίλοι, για άλλη μια φορά τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή, τα ταξίδια ψυχής. Είναι ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης. Ξεκινάμε από τον Βλαχογιάννη τον Βασίλη. Κλειδαράς, κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας. Όλα, φίλες και φίλοι, ηλεκτρονικά συστήματα, έτσι. Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50 και εξυπηρέτηση άμεση αν κλειστείτε έξω. Επίσης, υποστηρικτής εκπομπής μας η επιχείρηση Ρουμελιώτης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας, παροχή υπηρεσίας έξυπνο σπίτι για να χειρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας από το κινητό σας τηλέφωνο. Ρουμελιώτης Βασίλης στην Αγίου Ανδρέου. Είναι πάντα μαζί μας, υποστηρικτής μας. Επίσης, κοντά μας οι τέντες Λέων, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, ανοιγοκλειόμενες πέργολες, οτιδήποτε θελήσετε για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, απευθύνεστε στον Κώστα τον Παπά εκεί. Είναι η επιχείρηση τέντες Λέων στην Ασημάκη Φωτήλα 73. Επίσης, κοντά μας το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης, ο Σπύρος ο Μαυρέλης, εξειδικευμένο συνεργείο, Smart και Mercedes-Benz, χρόνια τώρα, ήταν στην Πανεπιστημίου, τώρα είναι στην Εμμανουήλ Ροίδη, Εμμανουήλ Ροίδη 80, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, έμπειρο τεχνικό προσωπικό, συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης. Κοντά μας πάντα η ψαροταβέρνα Αστέρια. Τα Αστέρια. Ψαροταβέρνα Μέντορος 1 στα Μποζαΐτικα, δηλαδή κάτω, παραλία Προαστίου, στα Μποζαΐτικα τέρμα κάτω, στο Φανάρι, όπως από την Εθνική, όπως πάμε, στρίβουμε για Μποζαΐτικα κάτω, τέρμα κάτω, παραλία, λίγο αριστερά, ψαροταβέρνα Αστέρια, με φρέσκο ψάρι, φρεσκότατο ψάρι, πάντα, και υπέροχους ψαρομεζέδες που όλα αυτά τα απολαμβάνετε δίπλα στη θάλασσα σε ένα, να πω εγώ τώρα, σε ένα από τα πιο δροσερά μαγαζιά της Πάτρας, όπου μπορεί κανείς να κάνει το καλοκαίρι να ευχαριστηθεί, να είναι μέσα στη δροσιά και να κάνει βέβαια και το μπανάκι του εκεί στη θάλασσα των Μποζαϊτίκων κάτω. Κοντά μας πάντα είναι και τα οπτικά Γιάννης Δελέγκος, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα τελευταίο στα Καλάβρητα. Τα καταστήματα στην Πάτρα είναι Μεζόνος 80 το πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου το δεύτερο και, όπως είπαμε, το τελευταίο στα Καλάβρητα. Γυαλιά Οράσεως, λοιπόν, γυαλιά Ηλίου, οπτικά Γιάννης Δελέγκος, επώνυμες εταιρείες οπτικών, κατασκευή πολυεστιακών.

Διαβάζω ότι υπάρχουν διαφωνίες στην ιεραρχία για τις αυξήσεις των μισθών. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι πήραν αύξηση, έδωσε αύξηση η κυβέρνηση στους ιεράρχες, στους μητροπολίτες, αύξηση μισθού κοντά στο 90%, αν δεν κάνω λάθος. Από 2.600 που παίρνουν, 2.600 ευρώ, θα πάνε στα κοντά στα 4.600, 4.700, κάπου εκεί. Και διαβάζω ότι έχουν διαφωνίες μεταξύ τους οι Μητροπολίτες, οι Ιεράρχες. Άλλοι δεν επιθυμούν να κάνουν κάποια δήλωση, άλλοι θέλουν να κάποιος να πούνε ότι δεν το δέχονται αυτό, τέλος πάντων, ότι θα χρησιμοποιήσουν τους μισθούς, την αύξηση των μισθών τους για κάποιες αγαθοεργίες, για κάποιες της εκκλησίας, έτσι, λειτουργίες υπέρ των φτωχών, ας πούμε. Δεν ξέρω, εγώ φίλες και φίλοι το βλέπω προκλητικό αυτό. Γενικά θρησκευόμενος άνθρωπος είμαι, αλλά δεν έχει να κάνει, είτε είναι κανείς είτε δεν είναι, εντάξει, είναι σε μια κοινωνία που στενάζει, είναι προκλητικό. Και είναι και προκλητικό και από την άποψη των Μητροπολιτών, όσων το δέχονται αδιαμαρτύρητα και το θέλουν και το επιδιώκουν, και είναι και προκλητικό και από την άποψη της κυβέρνησης, διότι σε μια προεκλογική περίοδο έρχεται να δώσει τεράστια αύξηση μισθών την ώρα που η κοινωνία στενάζει στην πλειονότητά της και την ώρα βέβαια που ξέρουμε όλοι ότι οι Μητροπολίτες, οι Ιεράρχες ελέγχουν κάποιο μέρος, ας πούμε, του πίμνιου, της εκκλησίας, και μας αφήνει να σκεφτούμε άλλα πράγματα. Αφήνει δηλαδή έτσι υπόνοιες, να δημιουργηθούν υπόνοιες για άλλες σκουπιμότητες που εξυπηρετούνται. Και είναι κρίμα και για τους ίδιους δηλαδή τους ιεράρχες να γίνονται αντικείμενο ουσιαστικά, το οποίο το χρησιμοποιεί κάποιος για να πετύχει άλλους σκοπούς. Ελπίζουμε να μην είναι έτσι, αλλά όπως και να είναι, είναι προκλητικό. Όπως και να είναι, δημιουργεί πρόκληση αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, τελευταία αναφορά αυτή. Πάμε προς τις 12, φίλες και φίλοι. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις. Η εκπομπή μας θα λάβει τέλος για αυτό το Σάββατο. Να σας αφήσω με ένα τραγούδι, αφού σας ευχηθώ να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να είναι για σας ακόμη πιο όμορφη η εβδομάδα που έρχεται. Από μένα λοιπόν και από την Ιόνη Μαυροθαλασσίτη που ήταν στις ρυθμίσεις ήχου σήμερα, ευχές πολλές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησή σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο ή απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Το Μουντι.
0: Real χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
17: This station is now the ultimate power in the universe.
18: Ραδιογάμα

0: να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.

0: είναι 1:30.
1: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε

0: Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα αντάπλητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμή, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη.

0: Έγκος.
1: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: 5:30.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
11: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 8-25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

radiogramma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Je suis

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Ανδρέος 67 και Κανακάρι. Καλέστε στο 2613-023-362 ή στο κινητό 6939-532866.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμους εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.

0: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγίο.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το 6 Pro Σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: είναι 7:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγίου.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Άρχιστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
10: Ράδιο Γάμα,
11: 94 FM.
10: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αντοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: storie buio, ma ci sei tu amore e fuori buio.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
7: Ράδιο Γάμα,
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

seul au monde.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα,
5: Ηλία,
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: I'm irresistible, you fool. Give in,
1: give in, you'll never win.
0: Give in.
2: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Άκρο!
1: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: 94FM.
1: Donna, tu sei